0: 808 Shadow Towers Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Κατά FM. Σε βρέμενα τα hit μουσικά.